Η Major League 5 για γουασιοπλάν εισιμούιλε. Ιόγκα έξτρα. Εμπτυτελέζου είναι 9750 κρέμ. Νόμα ου 800 κρέμ when refill για νες καφέ ρι κόφι instant coffee. Νόμα η μπαπ αμπαμπίλη κο 219 ρεν. Νό 100 μιλ αμπαμπίλη με Colgate toothpaste κο 40 ρεν κο πέλα. Εμπτυτελέζου ήτσολα καλά κουζο κουμπο μητάκα 10 κου ακάς 2026. Γουασιοπλέτ κο πέλα. #umdance.